0: παρακαλώ. Πουλητού κοιτάς, κρακ.
1: Papa loves mambo.
2: Esto es la hora maldita.